0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Λοιπόν, η σωστή απάντηση ήταν ότι 3 στα 10 σπίτια έχουν κάποια υποθήκη ή κάποιο δάνειο.
2: Γιατί μόνο το δικό σου σπίτι έχει δάνειο?
1: Έχει ένα. Δεν είχε όταν πρώτο. Μετά έβαλα εγώ ένα πάνω.
2: Α, έβαλε. Συγγνώμη, δεν είχε, το πήραν δηλαδή του κουτιού οι γονείς και μετά έβαλε και δάνειο. Τι είσαι εσύ, ρε παιδάκι. Ποια επένδυση.
1: Επιχειρηματίας.
2: Αλλά για να πάρω ακόμα περισσότερα.
1: Επενδυτής.
2: Επενδυτής. Παναγίτσα μου, Παναγίτσα μου, άρεσε.
1: Έχεις ακούσει αυτούς που λένε ότι αγοράζουμε εταιρείες, τις διαλύουμε και τις πουλάμε?
2: Ναι,
1: εγώ φτάνομαι στο διαλύουμε.
2: Ναι, ωραία, ωραία, ωραία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά. 20 τηλέφωνο περίμενα. Εδώ και πέρα.
2: Να είμαστε κι εμείς.
1: Καλή εβδομάδα, Κατερίνα.
4: Ναι, είναι πάρα πολύ καλά.
1: Συγχαρητήρια.
4: Πολύ που σας ακούω. Ευχαριστώ.
1: Και εμείς το ίδιο. 131 ευρώ για το λογαριασμό ρεύματός σου πληρωμένα από τον Easy και από το Pay Your Bills.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Όλοι αξίζουν μια αγκαλιά. Μερικοί με κάκτο. Εντάξει, αγάπη, μπράβο, αποδοχή και όλα αυτά, αλλά και με αυτά τα τέρατα που βλέπουμε καθημερινά και ακούμε.
2: Θέλουν και κάκτο.
1: Κάθε λέω κάποιο
2: και
1: θέλω
2: και
1: τον
2: κάποιοι
1: κάκτο
2: με τίγρη. Να είναι η τελευταία του. Γιατί ο κάκτο θα αφήσει δύο αγκάκια και μπορεί να τα βγάλει κιόλα. Η τίγρη δεν θα αφήσει τίποτα.
1: Σωστό, σωστό.
2: Λοιπόν,
1: άμα στη φέρω κι εγώ και από τη Βεγγάλη κιόλα πεινασμένη, θα τελειώσαμε.
2: 10 ώρε στο αεροπλάνο, χωρί τώρα τα αεροπλάνα, ξέρει, δεν δίνουν και τίποτα.
1: Ένα νερό δίνουν
2: και ένα μπισκότο. Λοιπόν.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Λοιπόν, η σωστή απάντηση ήταν ότι 3 στα 10 σπίτια έχουν κάποια υποθήκη ή κάποιο δάνειο.
2: Γιατί μόνο το δικό σου σπίτι έχει δάνειο?
1: Έχει ένα. Δεν είχε όταν πρώτο. Μετά έβαλα εγώ ένα πάνω.
2: Α, έβαλε. Συγγνώμη, δεν είχε, το πήραν δηλαδή του κουτιού οι γονείς και μετά έβαλες και δάνειο. Τι είσαι εσύ, ρε παιδάκι? Ποια επένδυση? Επιχειρηματίας. Πολλά για να πάρω ακόμα περισσότερα.
1: Επενδυτής.
2: Παναγίτσα μου, Παναγίτσα μου, άρεσε.
1: Έχεις ακούσει αυτούς που λένε ότι αγοράζουμε εταιρείες, τις διαλύουμε και τις πουλάμε?
2: Ναι,
1: εγώ φτάνουμε στο διαλύουμε.
2: Ναι, ωραία, ωραία, ωραία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Όλοι αξίζουν μια αγκαλιά. Μερικοί με κάκτο. Εντάξει, αγάπη, μπράβο, αποδοχή και όλα αυτά, αλλά και με αυτά τα τέρατα που βλέπουμε καθημερινά και ακούμε.
2: Και κάποιοι θέλουν και κάκτο.
1: Κάποιοι
2: με τίγρη. Να είναι η τελευταία τους. Γιατί ο κάκτος θα αφήσει δύο αγκάκια και μπορεί να τα βγάλει κιόλα. Η τίγρη δεν θα αφήσει τίποτα.
1: Σωστό. Λοιπόν. Άμα στη φέρω κι εγώ και από τη Βεγγάλη κιόλα πεινασμένη, θα τελειώσαμε.
2: 10 ώρες στο αεροπλάνο, χωρίς τώρα τα αεροπλάνα, ξέρει, δεν δίνουν και τίποτα. Ένα νερό δίνουν και ένα μπισκότο. Λοιπόν.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.